0: Πουλιά κοϊβεκτό καμπέ. Καλούμουν σε γουαγιάγα. Ακούω σε γουαγιόρα παγιά κακού. Ακούω παγουσά πάκο. Ακούω τα σουβίνα νέα. Ακούω κνόβο του παιδί τι σου κακά νερανά. Τρικόλα παιδιό. Κάτω απέγιο πάνιο ποιητή. Μου σε έχω μαγάρι ακούω πάνιο ποιητή. Και το που λυνόγες μου σε ουγιά. Ακούω τα λυνόγες κουγές και γτώνιο. Και ουγί.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.